0: Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Που απ' τους άλλους θέν παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βρακιά. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω βαρεθεί. Και πέστε μου,

0: Glow 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
7: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
7: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: που ενδιαφέρει κυρίως τις γυναίκες. Να περάσουμε τώρα ένα παράξενο στιθόδεσμο.
1: Καβριλίκι.
2: Οι μαύρες σακούλες πάνω στο μικρό σκάφος περιέχουν μόνο ένα μικρό μέρος από τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν από τις Κολομβιανές αρχές.
3: Τώρα είναι 80, πάτε τώρα 80 λεπτά. 80 είναι 80.

0: Ενπλό 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Blow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.

Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Εχθές αργά πήγα τα μάτια μου βόλτα, όπως βγάζει κάποιος το σκύλο του, λίγο από αγάπη, λίγο από υποχρέωση, ε. Μια τίγρη συνάντησα πρώτα. Ξεχύλιζα από τον κάδο της ανακύκλωσης, ή να το πω πιο σωστά, περισσεύαν τα νύχια της. Ύστερα με προσπέρασε η σκιά ενός θεού, δροσερή σαν πρωτότοπο φρούτο, και γλίστρησε μέσα στο κτίριο που τα 94 χρόνια του είχαν τρομάξει τη γειτονιά.

που ανέβαινε στη σκάλα να ποτίσει τις γλάστρες, να ποτίσει τα όνειρα, τα διψασμένα μάτια. Η ποίηση είναι βιωματική και εγώ, αχ μάνα μάνα μου, φτιάχνω τον κόσμο που θέλω, με τη σιωπή, με τις λέξεις, με το ανώνυμο φτερούγισμα των αποδημητικών πόθων.

0: 102. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

0: Ειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης

0: Διπλό 89,2.
1: Είμαστε εδώ. Σαν τους βλαστούς, σαν τους μίσχους, σαν τα πέταλα. Είμαστε εδώ κι ασιωπούμε. Ανθίζουν μέσα μας οι φωνές, τα τραγούδια, τα όνειρα. Ποιος μίλησε για καταστροφή?

0: 101,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για

0: βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
8: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: Ζουγκλό 89,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάι Κινεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις.

0: προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
5: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
6: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
7: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

Δε με πείθει αγριάδα και το ύφος το σκληρό σου. Και αυθαίρετες δηλώσεις για ό,τι θεωρείς δικό σου. Ούτε η κούραση που πάντα χαρακώνει το μυαλό

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

άσπρο στην πλατεία να περνάς μπροστά από όλους και από όλα, απ' τις αφίσες που χτύπαγε ο αέρας το βράδυ και απ' τα παιδιά που ζητούσα ένα κόσμο σωστό.

0: Διπλό 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

έκαναν τρύπες από τσιγάρα στα μπράτσα τους, διαμαρτυρόμενοι για τη ναρκωτική καταχνιά του ταμπάκου, του καπιταλισμού. Έσπασαν κλαίγοντας σε λευκά γυμναστήρια, γυμνοί και τρέμοντας μπροστά στις μηχανές. Άλλο σκυλετό. Βήχανε στον έκτο όροφο, στεφανωμένοι με φλόγα, κάτω από το φυματικό ουρανό, πλησιωμένοι από πορτοκαλιά σαραβαλά θεολογίας. Μαγείρεψαν σάπια ζώα, λεμόνια, καρδιές, πόδια, ουρές, κάνοντας όνειρα, όνειρα για το αγνό βασίλειο το φύτο. Αρνηγός καλύζανε όλη νύχτα, προκεντρολάρωντας ανυπέρβλητες επόθες, που στο κίτρινο πρωινό ήταν στροφές ασυνάρτητες.

απ' τους φίλους μου το πιο μικρό ποτό. Και θα λέγα Θεούλη μου τη γλύκα ευχαριστώ. Και των ανθρώπων θα πίνα τον πιο βουβό καημό. Και θα λέγα υπέροχο βάλτε να ξαναπιώ. Μόνο από τη λύπη σου, μονάχα από τη λύπη σου, με τίποτα απ' τη λύπη σου δεν θα θέλα να πιω.

0: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων, κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
6: Δεξιά.
5: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
6: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
5: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
7: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεο είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

πίσω που ψάχνει αλήτη. Και στις πλατείες, τα τραπεζάκια, ήσουν αμούρι στα πηγαδάκια. Κάποτε μίλαγες σαν τον Μπουχάριν, με στόμα της Μάτα και της Ντέμπορα Χάρη. Και στα παρτάκια, ανοιξιάτικο βράδυ, ένα μπλουζ του Κριστόφ με ανταρκτικό χάρη.

0: 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσο σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
8: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
7: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
8: Pet Vet Pharma, για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
9: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η-23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η-23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια ticketbox.gr.

0: 2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το RIS. RISaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. RIS, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
7: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: 99,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

20 χειμώνες ξεπέρασα. Βγήκα από την άλλη δεν γέρασα. Ό,τι με κεράσανε κέρασα. Μπόρεσα στο στενό τον κόσμο και χώρεσα.

0: En Plow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Ντάικι Νεμιούρα. Ντάικιν. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
7: Δεξιά.
6: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
7: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
6: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
8: Με τέτοια εγγένεια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
9: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.

Κάθε βράδυ μονάχος πιστά νοσταλγώ τη ψυχή της τρελής περιπέτειας. Τα γαλάζια σου μάτια, το χαμένο καιρό, μα απ' αυτά πιο πολύ την ψυχή της τρελής περιπέτειας.

Αφγανιστάν όμως ήταν εντελώς άλλο. Με το που αφήσαμε την Περσία, σαν να πέσει πίσω μια απλέα. Μπροστά άνοιξε μια πόρτα και ξαφνικά βρισκόμασταν μέσα στον κόσμο του παραμύθιου. Τα πάντα ήταν καινούργια για μένα και όμως κατά παράξενο τρόπο μου ξύπναγαν ανάρχειες μνήμες. Οι πύλινοι φούρνοι που βγάζαν φλόγες από τα παράθυρα και ευωδίαζαν ζεστινά αγκά. Οι σιδεράδες που χτυπούσαν τα σφυριά σε ρυθμούς ανατολικής τζαζ. Το βλέμμα του γέρου Σαλεπιτζή που δείχνε σαν να με γνώριζε καλύτερα και από τον εαυτό μου. Τα παιδιά στους θαργάλιους με τα χαλιά και τα κυλίμια. Οι γυναίκες με τις μπούργες καλυμμένες από την κορυφή ως τα νύχια σαν φαντάσματα. Με τους μερακλίδες να ρουφάνε το λουλά και να βγάζουν το καπνό από τα ρουθούνια τους.

άλλος με τα παγόνια. Ένα πλαγιασμένο μισοφέγγαρο να ανατέλει πίσω από το μεγάλο τζαμί, κρατώντας την αγκαλιά του την Αφροδίτη. Κάποιο γαϊδούρι φορτωμένο με ρόδια να έχει μουλαρώσει. Και ο Μανάβης, ένας γέρος με φέση και τεράστια άσπρα μουστάκια, πρώτα να το παρακαλάει και κατόπιν να το χτυπάει και να το βρίζει. Ένας τυφλός οργανοπαίχτης να τραγουδάει και να μουσκίζει τα σωθικά. Άραξε σε κάτι μαρμαρένια πεζούλια για ώρες ολόκληρες, απολαμβάνοντας το Σεριάνι. Ένιωθα λες κι ήμουν ο Μάρκο Πόλο στο πρώτο ταξίδι, πίνοντας πράσινο τσάι και γάρα που με κέρναγαν από παντού. Όλη η προηγούμενη ζωή και τα βάσανά μου να είναι χαμένα κάπου πίσω στο μέλλον, και εγώ να βρίσκομαι μαστούρης και ευτυχής στο παρελθόν.

ξέφτυλα λόγια και πάλι θα πω. Δανεικά, κουρασμένα και ανέπια. Για σπασμένα κομμάτια που θα ψάξει να βρω. Ναυαγό στα αγρία βράχια και δραπέτη στα στάχια. Στην ψυχή της τρελής περιπέτειας. Πρωί φύγαμε σιδηροδρομικός για το Καντάκ και από εκεί πάλι με τρένο για το Παντάμι, όπου και διανυκτερεύσαμε σε ένα μικρό άσυλο. Την υπόλοιπη διαδρομή μέχρι το ηλιοβασίλεμα την κάναμε ξαπλωμένη πάνω στα χέρια ενός υπερφορτωμένου κάρου που το σέρνανε δυο μεγαλόσωμα βόδια. Έκανε πολύ ζέστη και είχα τελείριο πυρέσμα. Θυμάμαι μερικές σκηνές σαν μέσα από όνειρο. Αύλες κατακόκκινες, στρωμένες με καυτερές πιπεριές τσίλι που ξερένονται στον ήλιο. Τεράστιους κόνδωρες να φτερουγίζουν στον ουρανό. Κάποια βλωμένα ρούχα στο ποτάμι. Το ναό του Σίβα στην κορυφή ενός μεταξεδένιου βράχου. Μια όμορφη Ινδύ με πράσινο σάρι που με κοίταζε λυπημένα. Φτάσαμε στη σπηλιά του θεραπευτή, ήλιο ώρα πρωτού νυχτώσει. Βρισκόταν ψηλά σε ένα βρακόλοφο και το μονοπάτι που οδηγούσε σε αυτήν ήταν στενό και απότομο. Ο Ναζαρουντίν Μπάμπα, ένας πενιντάρης μεγαλόσωμος Κασμεριανός που έμοιαζε λίγο με Έλληνα, ήταν πολύ όμορφος και περιποιημένος για να είναι Ελληνικής. Βασάρι Γκόλτα να φώνεις. Δεν έχω καπνίσει τέτοιο εδώ και χρόνια. Κατόπιν μας ετοίμασε από μια σούπα με ρύζι και τάλ και μας έστρωσε να κοιμηθούμε.

0: 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος, στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Glow 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
6: Δεξιά.
5: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
6: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
5: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
7: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Περισσότερες φορές που ταξιδεύω με τα μάτια κλειστά.

0: 89,2.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια, ticketbox.gr.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

αξία μέσα σε όλα που έχεις πει. Ανατήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία,

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να ανιτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

0: En Plow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
5: Δεξιά.
4: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
5: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
4: Ο προορισμός είναι ένας. ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
6: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του ορμούς. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρών θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.T. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Τεχεράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπηρηθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου. Για τον πρόεδρο Τραμπ πάντως, η ανακοίνωση συμφωνίας ήταν το καλύτερο δώρο για τα 80 του γενέθλια, τα οποία γιόρτασε χθες με διοργάνωση μαχητικών αθλημάτων στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο των G7 στη Γαλλία. Μιλώντας στους New York Times, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελική συμφωνία για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Για να αυξήσει την πίεση στο Ιράν, πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ενεργήσουν ως φύλακες της Μέσης Ανατολής με αντάλλαγμα ένα μερίδιο 20% των εσόδων της περιοχής και υπενθύμησε ότι η συμφωνία πλαίσιο διασφαλίζει ότι στα στενά του Ορμούς δεν θα επιβληθούν τέλη διέλευσης. Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα είναι ποια στάση θα τηρήσει το Ισραήλ στο Λίβανο. Για τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας πάντως δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνιών. Ο ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος.
10: Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς τόνισε ότι ο IDF δεν θα αποχωρήσει από τον Λίβανο, προσθέτοντας ότι ο Νετανιάχου το έχει ξεκαθαρίσει αυτό στον πρόεδρο Τραμπ. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, που και αυτό συμμετέχει στο Ισραηλινό Κισέα, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία, ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν είναι προτεκτοράτο της Αμερικής. Σφοδρή κριτική άσκησε στον Νετανιάχου ο ηγέτης του κόμματος Γιασάρ της αντιπολίτευσης Γκάντι Άιζενκοτ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως το θλιβερό αποτέλεσμα μιας πολιτικής που η Ισραηλινή κυβέρνηση εφαρμόζει χωρίς στρατηγική. Αντιθέτως, η κρατική Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξευτέλισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό της μόρφωμα. Ωστόσο, ασαφές παραμένει ακόμα το περιεχόμενο της συμφωνίας, με τον Ιρανό Υφυπουργό Εξωτερικών Κασέμ Γαριμπαμπαντή να δηλώνει ότι αυτό θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή της. Πάντως, το πρακτορείο Μέχρ του Ιράν επιμένει ότι η συμφωνία υιοθετεί το ιρανικό προσχέδιο των 14 σημείων, κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ έχει διαψεύσει και που προβλέπει καταβολή πολεμικής αποζημίωσης προς το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των 60 ημερών. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
9: Με δείπνο ξεκινά σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της ομάδας των G7. Τις επαφές αναμένεται να μονοπολίσει η επόμενη μέρα της συμφωνίας, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν. Πριν την έναρξη της συνόδου έχει προγραμματιστεί συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και του οικοδεσπότη Εμμανουέλ Μακρόν. Ας σημειωθεί ότι χθες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Γενέβη κατά της πολιτικής των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Άγκυρα, καθώς σε μια πρωτοφανή κίνηση το Ευρωκοινοβούλιο σε έκθεσή του για την Τουρκία, που θα ψηφιστεί στις 17 Ιουνίου, προτείνει να τεθεί σε κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Αγκίν Γιούρλεκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης για τη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Από την Κωνσταντινούπολη, η Αριάννα Φερεντίνου.
11: Ο Γιούρλεκ, που ήταν Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης, επέβαλε βαρύτατες ποινές στον Ιμάμογλου, αλλά δήλωσε ότι έχει ήσυχη τη συνείδησή του. Ανέλαβε δε καθήκοντα Υπουργού Δικαιοσύνης στις 5 Μαρτίου, αμέσως αφού ολοκληρώθηκε η δίκη του Ιμάμογλου. Ο διορισμός του θεωρήθηκε επιβράβευση για την καταδίκη του πρώην Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Τώρα το Ευρωκοινοβούλιο αναλαμβάνει δράση και ζητά αυστηρές κυρώσεις για τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Σλοβαίνος Ευρωβουλευτής Βλαντιμίρ Πρέμπιλιτς πρωτοστατεί στην κίνηση κατά του Γκιουλέκ, ενώ ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός δηλώνει ότι η τουρκική δικαιοσύνη και το δικό του πρόσωπο υπόκεινται σε αβάσιμες κατηγορίες μέσω της διαστρέβλωσης των εν εξελίξη δικαστικών διαδικασιών και μέσω πολιτικών εκστρατιών που βασίζονται σε υποθέσεις που βρίσκονται ακόμα υποδίωξη. Το γεγονός όμως ότι ένας Τούρκος Υπουργός αναφέρεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο κυρώσεων σε έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι ζήτησαν να αφαιρεθεί το όνομα του Γκιουλέκ από την έκθεση, τους είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Ο Πρέμπλιτς δήλωσε χαρακτηριστικά: θα βοηθήσουμε τον τουρκικό λαό, αλλά δεν θα βοηθήσουμε την ατζέντα αυτής της κυβέρνησης. Όσο ο πρόεδρος Ερντογάν συνεχίζει να κυβερνά τη χώρα με αυτό το καθεστώς, είπε, δεν είναι δυνατή καμία πρόοδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Τη διεθνή καταδίκη προκαλεί ο βομβαρδισμός από τη Ρωσία του ναού κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, ενός από τα κορυφαία μνημεία της Ορθόδοξης Πίστης και μνημείο εθνικής κληρονομιάς της UNESCO. Ενδεικτική αντίδραση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος σημειώνει ότι είναι σαν να βομβαρδίζεται η Παναγία των Παρισίων ή η Βασιλική Σαντενή. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνουμε με μια τελευταία είδηση. Ξεκινούν σήμερα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ουκρανία και Μολδαβία. Και επίσης ότι τουλάχιστον 23 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία παρακολούθησαν χθες το πρώτο μάτς της Εθνικής Γερμανίας κόντρα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Κουρασάο, στο οποίο οι Γερμανοί νίκησαν με 7-1. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
12: Το θέμα της ημέρας.
13: Εδώ εκτυπώνεται ένας νέος ναός. Ειλικρινά είμαι καταγοητευμένη. Με εντυπωσιάζουν όλες αυτές οι δυνατότητες που μας προσφέρει ο σύγχρονος σχεδιασμός. Καλημέρα. Ονομάζομαι Πέτρ Κοβάτς και είμαι ο πρόεδρος του Ιδρύματος που σας παρουσιάζει πώς χτίζεται μια εκκλησία στον 21ο αιώνα. Είναι μάλιστα εφημέριος της νέας εκκλησίας, η οποία δεν χτίζεται αλλά εκτυπώνεται. Στο μέγεθος αυτό είναι μοναδική στον κόσμο. Τα θεμέλια και το υπόγειο έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Χυμένα κλασικά από σκυρόδημα. Αλλά όλα τα ορατά τμήματα, σύμφωνα με το σχέδιο, πρέπει να έχουν την εμφάνιση της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Μου αρέσει το γεγονός ότι είναι εφικτό και με σκυρόδημα, γιατί συνήθως, όταν λέω ότι θέλουμε να εκτυπώσουμε μια εκκλησία, όλοι με ρωτούν και δεν θα καταρρεύσει αν όλα είναι από πλαστικό. Κορυφαία σύγχρονη τεχνολογία. Μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Βρισκόμαστε στο Νερατόβιτσε, μια μικρή πόλη όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Τσεχίας, στην Πράγα. Ο Πάστορας Κοβάτς κηρύττει. Η παιδική χοροδία τραγουδά. Η κρύα, πολύ μικρή εκκλησία, είναι κατάμεστη. Είναι μια συνηθισμένη Κυριακή. Μεγάλωσα σε αυτή την ενορία. Ζω εδώ τα 40 χρόνια και μου αρέσει. Η ενορία μεγαλώνει και χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο κτίριο, καθώς δεν έχουμε πλέον αρκετό χώρο εδώ. Δεν έχουμε κανένα μέρος όπου θα μπορούσαμε να συναντιόμαστε και να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί. Και πιστεύω ότι η νέα εκκλησία θα μας βοηθήσει πολύ. Είναι φοβερό και εντελώς καινούριο το γεγονός ότι η εκκλησία κατασκευάζεται με τρισδιάστατο εκτυπωτή. Κάθε φορά που βλέπω το εργοτάξιο μου φαίνεται πως εδώ συμβαίνει ένα θαύμα. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι στην Τσεχία χτίζεται μια εντελώς καινούργια εκκλησία. Η χώρα είναι μία από τις πιο κοσμικές της Ευρώπης. Μόνο περίπου το 10% του πληθυσμού αυτοαποκαλείται χριστιανικό. Στο Νερατόβιτσε η κατάσταση δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου. Πρέπει να συγκεντρώσουν περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε δωρές για την κατασκευή του ναού. Ακόμα λείπει περίπου το μισό ποσό. Ωστόσο, είναι αισιόδοξη, καθώς ο μελλοντικός ναός θα είναι ανοιχτός και για κοσμικούς σκοπούς. Αυτή η κοινότητα χρειάζεται μια εκκλησία. Αλλά δεν είναι απλά μια εκκλησία, είναι ένα κοινοτικό κέντρο. Γι' αυτό και η ανάγκη είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό θα προσφέρει πολλά ωφέλη στους ανθρώπους.
12: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Διπλό 89,2.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: En Plow 89,2.
1: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια, ticketbox.gr.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 92,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
5: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μπλο 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια, ticketbox.gr.
4: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
5: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
8: That's just what the fuck we do.

Θα έχω φίλο την οργή και έναν εχθρό. Να με σηκώνουν όταν πέφτω και λυγίζω,

0: Διπλό 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2. Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Ντάικιν Εμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Ντάικιν Εμιούρα. Ντάικιν. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
4: Δεξιά.
3: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
4: Μα αλλού είναι ο προορισμός μου.
3: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.

89,5.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
2: Δεξιά.
1: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
2: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
1: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
3: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

Θέλω να σε δω, μα δεν γίνεται άλλο. Στο μυαλό μου το άδειο να γυρνάς μόνο εσύ, κι η χαρά μου μισή.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια, ticketbox.gr.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε

0: www.sportsbrief.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
2: Σαν ταινία. Η δική σας ταινία. Ταινία δράσης, περιπέτειας, κομεντή ή και επιστημονικής φαντασίας, εσείς επιλέγετε. Σαν ταινία. Με τη Λιάνα Ντάπα κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 με 7 το απόγευμα.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πανέμορφες καλησπέρες εδώ πάντα συντονισμένοι στον NG Radio και κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 με 11 τα βράδυ τα λέμε εδώ στο δικό μας χώρο χρόνο, στα άστρα, στα σύμπαντα. Σε όλα αυτά τα ωραία πράγματα που θα συζητήσουμε και σήμερα. Γι' αυτό περιμένω, παιδιά, τα μηνύματά σας. Καταρχάς, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio, ήδη έχετε στείλει πάρα πολλά στο Viber 698-9860-147. Στο TikTok που είμαστε live, περιμένω και άλλα μηνύματα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Βασιλεία Περόγλου, θα με βρείτε παντού, κυρίως στο Instagram. Τώρα εκεί θα τα βλέπω. Και φυσικά εννοείται ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα με αφιερώσεις, τα πάντα, εγχώριες σκηνές. Σήμερα όμως σας έχω και μια πολύ ωραία έκπληξη. Έκπληξη, σας τα είχα προετοιμάσει γι' αυτό. Θα έχουμε μαζί μας στον αέρα την Ινέτα Σταμάτη, που είναι έτσι αγαπημένη. Τι να σας πω, ένας πολύ όμορφος άνθρωπος με πολύ ωραία ενέργεια και αστρολόγος, να μας πει λίγο για αυτές τις πολύ όμορφες όψεις που σύντομα θα τα νιώσουμε όλο και πιο πολύ στην καθημερινότητά μας. Θα μας πει για αυτή την πολύ ωραία όψη που κορυφώνεται αύριο. Αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει με την Αφροδίτη και το Δία, θα μας τα πει όμως αναλυτικά. Και φυσικά να πούμε ότι εκτός από τον NG Radio, μας ακούτε και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, στον Ενπλό 89,2 στην Θεσπρωτεία, μας ακούτε στον Σύριο στους 95,8 στην Βιωτία, στην Κόρινθο είστε πάντα συντονισμένοι στον Διόλκο στους 105,6, Vox FM στους 103,3 για τον Ομοηλίας και στο Καστελόριζο μας ακούτε στους 104,3. Πάμε λοιπόν, συνεχίζουμε από Human Sign και For Those Dancing Alone in Their Apartment σε ένα διαστημικό περίπατο και επιστρέφω με την Ινέτα στον αέρα να τα πούμε όλα αναλυτικότατα.

0: ρίσα.
1: Μόρτισα θα κάνω την καρδιά μου. Ντερμπεντέρισα, Μάγδα Βαρούχα, Αιών, Τζέιμς Μπασδάνη, Στίνι Τζακάλ, Θανάσιμος, χαμός. Και έχουμε λοιπόν τη μεγάλη χαρά, όπως σας είπα, να έχουμε μαζί μας στον αέρα την Νινέτα μας, την Νινέτα Σταμάτη. Καλησπέρα, Νινέτα μου.
2: Καλησπέρα στις αγαπημένες μου ψυχές και κάπου εδώ τώρα στο σύμπαν σήμερα. Να πούμε για αυτή την υπέροχη όψη που κορυφώνεται αύριο, Βασιλεία, που είπαμε λιγάκι μαζί, που τη θεωρώ μεγάλη ευλογία, κοσμική ευλογία θα έλεγα, και θα είναι και μια πολύ δυνατή στιγμή, μήπως κάτι γίνει και με την ειρήνη στο παγκόσμιο κομμάτι, βρεθεί κάποια λύση, λέω.
1: Αμήν, αμήν.
2: Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, αλλά μπορεί κάποια λύση, κάτι να βρούνε, κάτι σε αυτό, γιατί ο πλανήτης της αγάπης λίγο με τον πλανήτη της τύχης να αγκαλιάζονται και να χορεύουν αυτόν τον κοσμικό χώρο. Είναι μια κοσμική ευλογία. Και αυτό το αυτοχρόνο μας όλοι. Εντάξει, αυθονία σε όλους τους τομείς, αλλά κατά βάση είναι στο κομμάτι της πιο εσωτερικό, που έχει να κάνει με την ευγνωμοσύνη. Να είμαστε ευγνώμονες προπάντων σε αυτά που έχουμε.
1: Πολύ σημαντικό
2: και
1: αυτό.
2: Έρχεται.
1: Και νομίζω ότι είμαστε, εκεί εξαρτάται και η ευτυχία, να πω την αλήθεια, ότι όταν είσαι ευγνώμων για αυτά που έχεις, όντως αισθάνεσαι αυτό το αίσθημα ευτυχίας και μαγνητίζεις κι άλλη ευτυχία.
2: Και έρχονται και περισσότερα δώρα μετά. Αλλά λιγάκι αύριο τώρα το σύμπαν, κάπου εκεί στο σύμπαν τώρα, μας χαρίζει, αυτό το, μας χαρίζει να μας δώσει ένα δώρο και να το πιάσουμε, όχι απαραίτητα σε υλικό. Για όλο, δεν κάποιος θα είναι σε υλικό, ας πούμε στους δίδυμους και στο τσότε και στις οροσκόπου του τρίτου δεκαημέρου, θα δώσει συναισθηματικό, οικονομικό, χρηματικό, θα έχει μεγάλη άνοδο.
1: Άντε επιτέλους, να δούνε και οι δίδυμοι μια άσπρη μέρα, γιατί δεν το έχουν και πολύ με τα οικονομικά νομίζω, οπότε
2: με
1: κάπως...
2: Τόσα χρόνια, με τον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, η μεταβλητή...
1: Άστο. Δεν θέλω να μιλήσω. Δεν θέλω να μιλήσω.
2: Οι ευχές μου, οι έρωτες που έρχονται, τα δημιουργικά project που στείνετε και θα σας απογειώσουν, δηλαδή ό,τι στηθεί σήμερα, θα απογειωθείτε το επόμενο διάστημα.
1: Αλήθεια.
2: Αυτό τώρα που στείνετε αυτές τις μέρες, μπορεί να είναι μια ιδέα που έρχεται, μια αναλαμπή, η οποία μπορεί να ήρθε μέσα σε πληροφορία στον ύπνο. Είναι σαν να γεννιέται και να κυοφορείται μια καινούργια ιδέα, ένα έμβριο, το οποίο αργότερα αυτό θα απογειωθεί.
1: Τι ωραία που τα λες, βρε Νινέτα. Δηλαδή, μου έχεις φτιάξει τη διάθεση. Μου έχεις φτιάξει τη διάθεση.
2: Είναι πραγματικότητα αυτή. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Άκου να δεις. Για πες μου λίγο, αυτή η όψη που είπες τώρα, που η Αφροδίτη αγκαλιάζει το πλανήτης του έρωτα, της ομορφιάς.
2: Ο πλανήτης του έρωτα, της αγάπης των οικονομικών, Αφροδίτη, που βρίσκεται στα ευαίσθητα γαλοχητικά νερά του καρκίνου, αγκαλιάζονται αύριο το βράδυ, 9 Ιουνίου, 11 παρά 1 ώρα Ελλάδος. Η κορύφωση, βασικά από σήμερα το βράδυ, θα βλέπετε στον ουρανό τα δύο πιο φωτεινά αστέρια. Σίγουρα όσοι έχετε κοιτάξει στον ουρανό και όπου βρίσκεται σε κάποια μέρη που δεν υπάρχει και πολύ φω, θα βλέπετε την Αφροδίτη με τον Δία και πηγαίνει η Αφροδίτη προς τον Δία να αγκαλιαστούν. Δεν θα αγκαλιαστούν, έτσι.
1: Ναι.
2: Όμως θα φαίνονται στον ουρανό τα πιο φωτεινά.
1: Τι ωραία. Πολύ...
2: Λοιπόν, αυτοί οι δύο είχαν συναντηθεί, όσοι θέλετε να θυμηθείτε, 13 Αυγούστου το 2025, πέρυσι το καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Και ήταν στο δεύτερο δεκαήμερο που έδωσε πολύ μεγάλες ευλογίες και δώρα. Σίγουρα αν είναι κάποιοι τώρα ακροατές που μας ακούνε και είναι στο δεύτερο δεκαήμερο, τότε του νερού να μας γράψουν κάποιο δωράκι που σου είχε έρθει.
1: Κάτι.
2: Αλλά η τελευταία φορά που είχε γίνει ήταν το 2002. Το καλοκαίρι.
1: Α, τότε είχε γίνει. Λοιπόν, το 2002, ναι. Εντάξει, καλές χρονιές ήταν σχετικά.
2: Και είχε γίνει και το 2001. Είχε γίνει πρώτα στο πρώτο δεκαήμερο στα ζώδια του νερού, στην πέμπτη μοίρα, το καλοκαίρι. Και μετά είχε γίνει το 2002 στο δεύτερο δεκαήμερο στα ζώδια του νερού. Σίγουρα όλοι μας θα είχαμε λάβει κάποιο καλό δώρο, ασχέτως από τα δεκαήμερα. Πάντα μέσα στο χάρτη μας, όλοι μας έχουμε...
1: Πολλούς πλανήτες. Τα έχουμε πει και εδώ στην εκπομπή. Έχουμε παντού πλανήτες, νερών, όλους. Πρέπει να κοιτάξει ο καθένας το χάρτη του. Εννοείται αυτό.
2: Το χάρτη μας, εκεί που βρίσκεται το ζώδιο του καρκίνου, 25η μοίρα και μετά, mm-hmm. εκεί κορυφώνεται η σύνοδος. Όταν γίνεται η σύνοδος, ακούγεται...
1: Τι ακούγεται? Α, εντάξει, τώρα δεν ακούγεται, για δες. Κάνει εδώ δοκιμές ο Τάσος Σπερόγλου, expert εδώ. Προσπαθεί έτσι να σε κάνει να ακούγεσαι ακόμα πιο τέτοιο. Γιατί το έχεις, το έχεις. Για πες.
2: Είναι, φυτεύουμε ένα σπόρο. Πάντα στις συνόδους πάμε να φυτέψουμε κάτι, να κάνουμε μια σπορά.
1: Πολύ καλά.
2: Αυτό μπορεί να είναι και σε μια γλάστρα, ένα λουλουδάκι, ένα σκαρπό. Γιατί ο καρκίνος συνδέεται και με την οφή. Συνδέεται όμως και με τις ρίζες μας. Συνδέεται με το παρελθόν μας. Συνδέεται με τους προγόνους μας. Όσοι θέλετε να ψαχτείτε λίγο πιο βαθιά σε γενολογικά δέντρα και να πάτε λίγο πιο πίσω, γιατί ψάχνετε να βρείτε άλλα πράγματα με την οικογένεια. Ναι. Είναι μια πολύ καλή περίοδο να μπείτε, γιατί ο Δίας του καρκίνου θα είναι μέχρι 30 Ιουνίου φέτος. Μετά θα φύγει και θα τον ξαναέχουμε μετά από 12 χρόνια.
1: Μετά από πόσα?
2: Μετά από 12 χρόνια.
1: 12 χρόνια, παιδιά, όχι τώρα. Τώρα ήρθε η στιγμή της σποράς. Δεν είναι τυχαίο που γνώρισα την Ινέτα και της είπα να έρθει στην εκπομπή και τελικά μπορέσαμε σήμερα. Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Ινέτα, το σύμπαν συνωμότησε και νομίζω και εσένα σου πάει πάρα πολύ όλο αυτό να μιλάς.
2: Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω.
2: Δεν σ' άκουσα όμως τι μου είπες.
1: Έλεγα, ξέρω εγώ, ότι δεν είναι τυχαίο που το σύμπαν συνωμότησε να έρθεις εδώ να μας τα πεις. Πρέπει οπωσδήποτε. Ξέρεις τι, δεν πιστεύω. Όλοι κάτι κάνουμε αυτή την περίοδο. Αλλά αυτά τα λόγια μας δίνουν μία όθηση να συνεχίσουμε.
2: Έτσι.
1: Για πες μας, λοιπόν.
2: Να πούμε τώρα κατά βάση ότι αυτός ο συνοδικός κύκλος που ανοίγει. Πιο πολύ εύνοια θα έχουν τα ζώδια του νερού. Η καρκίνη, κατά βάση.
1: Μας το χρωστάει το σύμπαν, παιδιά. Δεν φταίμε εμείς. Μας το χρωστάει το σύμπαν. Για πες.
2: Ναι, αλλά σε όλους. Εγώ σου λέω ότι θα είναι σαν να βρέχει και όλοι θα έχουμε μια ομπρέλα προστασίας από πάνω μας που θα μας προστατεύει και ταυτόχρονα μας δίνει και ένα μικρό δώρο. Σε άλλους μικρό, σε άλλους μεγαλύτερο. Σίγουρα όλοι όμως κάτι θα νιώθουμε. Ήδη πρέπει να έχουμε νιώσει την ενέργεια. Ήδη από τώρα, από σήμερα, δεν γίνεται να μην έχουμε πάρει μια πλευρά. Όσο και δύσκολα μας πηγαίνουν, όσο και να ταλαιπωριόμαστε με συνθήκες, γιατί πάντα έτσι είναι η ζωή. Δεν πάνε κάποιες μέρες πιο δύσκολα, θα είναι πιο εύκολα. Και το καθεξής.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία, Νινέτα. Πάρα πολύ ωραία. Και έχεις δίκιο. Όντως, υπάρχει μια πολύ καλύτερη ενέργεια σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες που πραγματικά ήταν, τι να πω, εκεί πέρα και δύσκολα και περίεργη ενέργεια. Ενώ τώρα όντως έχει λίγο καθαρίσει η ενέργεια και είναι λίγο πιο καλά τα πράγματα. Δηλαδή αισθάνεσαι μια προστασία. Συμβαίνουν βέβαια διάφορα, εννοείται, ζωή είναι αυτή, αλλά ναι. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τραγούδι, το επόμενο, την Πανδώρα, και θέλουμε να επιστρέψουμε να απαντήσουμε και σε κάποια μηνύματα, γιατί έχουν έρθει αρκετά. Λένε όλοι τίποτα δεν είναι τυχαία. Καλώς ήρθες, Νινέτα, στην παρέα μας. Εννοείται, παιδιά, ταιριάζει η Νινέτα στην εκπομπή. Και επιστρέφουμε να μας πεις και λίγα πράγματα και για σένα, να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
2: Ναι, ναι, ναι.

0: Ενπλό 89,2.
1: Και ακούσαμε το. Θέλω να πω καταρχάς, Νινέτα, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και είναι και πάρα πολλά θετικά. Λένε καταρχάς ότι βγάζεις πολύ ωραία vibes. Γιατί να σου πω, είναι πολύ βασικό εδώ σε αυτήν την εκπομπή. Είναι που είναι του τρελού η εκπομπή. Έχουμε συμφωνήσει όλοι ότι είμαστε τουλάχιστον θετικοί σε αυτήν την εκπομπή και γενικότερα στο σταθμό. Και θα θέλαμε έτσι να μας πεις 2-3 λόγια για σένα, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με την αστρολογία. Τι έγινε, ρε παιδί μου, τι έγινε, έτσι να σε γνωρίσουμε καλύτερα.
2: Λοιπόν, έχω μεγαλώσει στο εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, ακούγεσαι.
2: Έχω μεγαλώσει στη Λιβύη. Και όταν έγινε ο πόλεμος που βομβαρδίσαν οι Αμερικάνοι τον Γκαντάφη, για ένα διάστημα, αρκετό χρονικό διάστημα, για 6 μήνες, ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν μπορούσαμε να φύγουμε. Βομβαρδίσαν όταν ήθελα να βομβαρδίσουν και να
1: μεταβάσει
2: το τόσο τον Γκαντάφη. Τέλος πάντων, ήταν μια πολύ τρομακτική εμπειρία για μένα, ναι, και την αδελφή μου. Γιατί και μικρά παιδιά. Να πέφτουν βόμβες είναι σαν να κάνει 100 ρίχτερ σεισμό. Δεν ξέρω κάποιος μπορεί από την παρέα να έχει βιώσει. Εύχομαι βέβαια να μην έχει βιώσει, γιατί είναι πολύ σκληρό και χρειάζεται πάρα πολύ χρόνια δουλειά ψυχανάλυσης για να ξεπεράσεις αυτό το σοκ του φόβου και το κομμάτι των ασφαλιών. Αλλά δόξα ο Θεός, ευγνώμονες που σωθήκαμε. Οι γονείς μου που περάσει μου τα δώσαν αυτό το κομμάτι της ευγνωμοσύνης ότι η ζωή ξαναστείνεται και τα υλικά ξαναφτιάχνονται.
1: Μπράβο τους.
2: Παρότι δεν είχαμε τίποτα και διαλυθεί, ήταν τα πάντα και μέναμε στο κοντέινερ. Κάποια στιγμή αποφασίζουν οι γονείς να έρθουν στην Ελλάδα και εκεί μου μπαίνει το τρυπάκι με κάποια βιβλία. Είχε και η μαμά μου βέβαια κάποια βιβλία στο σπίτι, τη Ντάκου και τη Καλογερά. Δύο κορυφαίες αστρολόγοι. Θεωρώ οι καλύτεροι αστρολόγοι της Ελλάδος που έχουν γράψει βιβλία. Και έτσι ξεκίνησα να διαβάζω γιατί το περάσαμε αυτό, γιατί το βιώσαμε. Γιατί ήταν και η περίοδο που είχε γίνει και το Τσέρνομπιλ,
1: ναι,
2: το 1986. Και πέθανε και πάρα πολύ κόσμο σε εκείνη την περίοδο. Περάσαν πάρα πολλά με πυρηνικά, με πάρα πολλά αυτοάνωσα, τα οποία φανήκανε μετά από 30 χρόνια και ούτω καθεξής. Και έτσι από εκεί και πέρα ξεκίνησα να διαβάζω. Πήγα σε μια σχολή, στην Εναλλακτική Παιδεία, στην κυρία Βασιακόντη, τον κύριο Λεφάκη, την κυρία Μαυράκη. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και γνώμονες. Έχω πάρει την πιστοποίηση από εκεί. Έχω κάνει με όλους τους ξένους αστρολόγους τα workshop. Και έχω πάει και σε άλλες σχολές. Μετά κατά περιόδους, έχω κάνει και τα μάστερ στη σχολή στην Εναλλακτική Παιδεία. Γράφω στην Αυτεμπορική κάθε μήνα τα αστρολογικά του μήνα. Και πού και πού έχω παίξει σε κάποια κινηματογραφικά και σε κάποιες σειρές, στην τηλεόραση, στην Αγρία Γη, στον Όρκο, στη Στοργή, στον Ήλιο.
1: Α, από εκεί σε ξέρουμε.

0: En Plo 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήθια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
4: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
5: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
6: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
7: Δεξιά.
6: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
7: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
6: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
8: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

If I'd hugged you there and then.

0: 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
6: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
6: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
7: Δεν υπάρχω στα όνειρά σου, δεν υπάρχω πουθενά. Στη χαμένη σου αλήθεια που φωνάζει μακριά. Δεν υπάρχω στο μυαλό σου γιατί εσύ με ξεγράψες. Περασμένη ευκαιρία ήμουν που την έχασες.

0: ιδιαίτερο παίξιμο. Η καινούρια γενιά κιθαριστών είναι αυτή, η Τσικανίτο, μια πολύ καλή περίπτωση από την Ιαπωνία, που την παρακολουθούμε πολύ στενά, σχεδόν από το ξεκίνημά του, σχεδόν δισκογραφικά από το ξεκίνημά του, και με πάρα πολύ ενδιαφέρον στο να παρακολουθεί κανείς και τα προσωπικά του social που ανεβάζει συνέχεια βιντεάκια και βλέπεις και την τεχνική του και το στυλ του και όλα αυτά. Λοιπόν, τι έκοψα έτσι απότομα? Κάτι ζητοκραυγές. Και ένα ωραίο το τουλάχιστον από το 1000.
1: 89,2.

Πω. Φανταστικά παίξηματα σε φανταστικές συνθέσεις, έτσι, κομμάτια. Η UFO, το κομμάτι Out in the Street, είναι κομμάτι από τον δίσκο Force It, τον UFO, που είχε κυκλοφορήσει πίσω στο 75. Τότε που στο προσωπικό της παρέας και στα keyboards συγκεκριμένα, εκεί ήθελα να το πάω, ήταν ο Chick Churchill, ο οποίος αυτός ήταν ο κιμπορτίστας, ουσιαστικά πιανίστας, τα πλήκτρα των 10 years

τους ατμοσφαιρικούς metal, heavy metal σίγουρα, τους cynic τέλος πάντων, οι οποίοι έρχονται από ένα περιβάλλον και metal και σίγουρα rock and roll και να πεις και jazz στοιχεία μέσα. Θα μπορούσες να πεις και κάτι τέτοιο. Και αγάπη βέβαια στον progressive ήχο. Θέλω να έρθω στο 1993 λοιπόν και να ακούσουμε παρέα από τον δίσκο Focus το κομμάτι Textures. Οι υφές εδώ, οι μουσικές, είναι... Ακούστε τι είναι.

0: αυτά τα παντρέματα και αυτή έτσι η ανήσυχη, με την καλή έννοια, η αγάπη τέλος πάντων για ψάξιμο και για πάντρεμα διαφόρων ειδών έχει πολύ ενδιαφέρον, και όταν στέκει ωραία, όπως εδώ στην περίπτωση των Σίνικ, έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθεί κανείς τόσο μόνος του όσο και live φυσικά. Πρώτος δίσκος λοιπόν 1993, ντεμπούτο για τους Αμερικανούς, Σίνικ, οι οποίοι εκεί που λες είναι ένα ξεκάθαρο metal, εκεί πάμε σε fusion μέσα στοιχεία και εκεί πάμε και σε τι να πεις, και σε jazz στοιχεία κτλ. Αυτά λοιπόν από τον πρώτο δίσκο των Σίνικ του 1993. Προχωρώντας λοιπόν και επανερχόμενοι σε αυτά που έλεγα πριν, δηλαδή στην περίπτωση του Chick Churchill που ήταν στον δίσκο των UFO, θέλω να έρθω στο live των 10 Years After, στους οποίους έπαιζε keyboards ο Churchill. Στους 10 Years After λοιπόν το 1969 στο Woodstock. Εκεί λοιπόν που ανεβαίνουν οι παρέα αυτοί και παίζουν, ένα από τα κομμάτια που παίζουν είναι το I'm Going Home. Πάμε λοιπόν, ανέβουμε στη σκηνή του Woodstock, πάμε να θυμηθούμε την περίπτωση των 10 Years After και να ακούσουμε αυτή τη φορά τον Chick Churchill live να παίζει όντως μαζί με την μπάντα του.
1: The thing called I'm Going Home by Helicopter.

Ήταν 17 Αυγούστου γύρω στις 9 το βράδυ, όταν ανέβηκαν στη σκηνή οι 10 Years After, στη σκηνή του Woodstock. Τι έπρεπε να κάνουν? Να παίξουν μουσική και να διασκεδάσουν 400 με 500 χιλιάδες ανθρώπους.

0: 10 years after.
1: Έτσι, δεν ήταν η μόνη βεβαίως. Ήταν πολύ και σπουδαίοι όλοι αυτοί που ανέβηκαν εκεί πέρα σε μια αξέχαστη και μοναδική σε τρεις βασικά αξέχαστες βραδιές. Λοιπόν, αυτά με το Woodstock και το 1969 και την αναλαμπή την ωραία με τους 10 years after χάρη του Churchill, ο οποίος ήταν στα keyboards μαζί με τους υπόλοιπους και τον ακούσαμε και πριν με τους UFO πίσω στο 1975, αρκετά μετά δηλαδή από τους 10 years after και αυτή την εμφάνιση. Λοιπόν, για να έρθω τώρα στο σήμερα και να έρθω στην περίπτωση των Funk Ranch Blues που μας έρχονται στον δίσκο This is the One με πολύ ωραία jazz διάθεση μέσα στο κομμάτι Sammy's Bump. Φοβερή ατμόσφαιρα που μας πηγαίνει σε άλλες εποχές, δεκαετίας 70 δηλαδή, και jazz όπως είπα περιβάλλον.

Το όνομά του είναι Frank Stewart και το Funk Ranch Blues είναι το project name του και μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που περιγράφει τον εαυτό του. Λέει, γεννήθηκα στη Βοστόνη, πήρα ένα μπάσο, έμαθα να ηχογραφώ δίσκους σύντομα δηλαδή και περιεκτικά, λατρεύω τον Hendrix, τον Miles, τον Coltrane και του Zeppelin. Αυτά σαν βιογραφικό πάρα πολύ σύντομο. Λέει βέβαια ότι είναι και παντρεμένος με δύο παιδιά, πολύ ερωτευμένος, ακόμα και περήφανος πατέρας. Και αυτή είναι η τελευταία του δουλειά λοιπόν, το This is the One και το Sammy's Bump, το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Λοιπόν, είμαστε μια ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12. Ναι, και πάμε, κλείσουμε με το πρώτο μέρος της εκπομπής. Καλησπέριζω όλο τον καλό τον κόσμο που έχετε συντονιστεί εδώ στην εκπομπή. Θα σας κεράσω ένα δίλεπτο αριστουργηματάκι, μιας και είμαστε στη jazz, αλλά Tom Waits φάση. Το κομμάτι Chicago, το ακούσαμε και την Παρασκευή, δεν πειράζει, είναι δίλεπτο και μας βολεύει ακριβώς για να φτάσουμε στην ώρα. Πάμε λοιπόν.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα

0: και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
3: Δεξιά.
2: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
3: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
2: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
4: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Μπήκαμε με τους Σουηδούς Σόεν και το Antagonist, το κομμάτι το οποίο το ακούσαμε και live το Σάββατο στο Mammoth Festival και δώσανε μια πάρα πολύ πολύ ωραία παράσταση. Το Antagonist εντωμεταξύ είναι ένα δυνατό κομμάτι, μια φωνή και ένα κάλεσμα προς όλους με τους στίχους «Οπλίστε τα όπλα σας για να τιμήσετε αυτούς που περπατούν στην άκρη του φωτός για να ακολουθήσουν το σκοπό τους. Οπλίστε τα όπλα σας αψηφώντας τους βασιλιάδες, γιατί ο λόγος που κηρύττουν είναι η πληγή που μας κάνει να αιμορραγούμε». Πολύ ωραίο κομμάτι, πολύ ωραίοι στίχοι, ωραιότατη Σόεν από την Σουηδία, πολύ ωραίος ο Κόντι Φόρντ, Κόντι Λί Φόρντ, που είναι από τον Καναδά η καταγωγή του, πολύ ωραίοι όλοι τους στο live και άξι του ονόματός τους. Λοιπόν, δεύτερο μέρος της εκπομπής με ωραιότατες αναλαμπές από καινούργιες κυκλοφορίες, βασικά δεν είναι αναλαμπές αυτές, είναι προτάσεις. Οι αναλαμπές έρχονται από το παρελθόν και είναι αρκετές σε αυτό το δεύτερο μέρος. Λοιπόν, εσείς αν εμπνευστείτε κάτι να το στείλετε μέσω Viber στο 698-98-60-147 ή μέσω email στο studio@ngradio.gr. Α, τώρα που το λέω, τώρα μου ήρθε μια ωραία σκέψη. Όταν τελείωσε το live και ενώ η Σόεν είναι έτσι δυνατή με ωραίο progressive metal ήχο, το κομμάτι που έπαιξε από τα ηχεία, κάτσε να δεις, το κομμάτι που έπαιξε από τα ηχεία ήταν από τους Σουηδούς Ντίνα Ούγκον και μου έκανε και εντύπωση, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ και το χάρηκα που το άκουσα, οπότε λέω να το ακούσουμε και τώρα εδώ μαζί, αν το βρω βέβαια, για να δω, α, αυτό.

Έτσι, αυτά τα ωραία με τους Δίνα Ούγκον και την πολύ ωραία αυτή παρέα που έχει σχηματίσει ο Ντάνιελ Όγκρεν. Ουσιαστικά αυτός είναι ο παραγωγός, ο πολυοργανίστας, μουσικός, ο Σουηδός που έχει δημιουργήσει αυτή την παρέα. Η τραγουδίστρια είναι η Άννα Αχνλάντ, που είναι και η κιθαρίστρια, και η υπόλοιπη παρέα είναι ο Λόβ Όρσαν στο μπάσο και ο Κρίστοφερ Καντήλο στα drums. Λοιπόν, για να έρθουμε τώρα στο 2026 και να παρακολουθήσουμε ξανά μαζί την τελευταία δουλειά των All Them Witches που έχει τον τίτλο House of Mirrors. Λοιπόν, μας έρχονται οι All Them Witches λοιπόν με ένα πολύ ωραίο concept, ηχητικά τουλάχιστον δίσκο, που έχει μέσα ήσυχες συνθέσεις, blues και όχι μόνο. Και με ενώ έχουμε ακούσει ήδη κάμποσα κομμάτια από αυτή τη νέα δουλειά, λέω να έρθω και ακόμα μια φορά με το τραγούδι τους με τίτλο Athernet. Για πάμε.

Αυτά λοιπόν από τους All the Witches και το House of Mirrors, τον τελευταίο τους δίσκο. Λοιπόν, ναι, Desert Blues είναι ο πιο ήσυχος κατά τη γνώμη μου από τους πιο ήσυχους τους δίσκους και όλος έτσι ταξιδιάρικος. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, βάζεις το άλμπουμ και πας ταξίδι μακριά. Λοιπόν, αυτά με τους All the Witches, ωραίοι και παραγωγικοί, δηλαδή είναι οι δουλειές τους κοντά η μία από την άλλη και δεν μας αφήνουν και σε μεγάλη αναμονή. Τέλος πάντων, σχετικό είναι και αυτό. Είχαν 4 χρονάκια, κάνουν και τα live τους. Αυτά. Λοιπόν, καλησπερίζω όλους όσους στέλνετε μηνύματα μέσω Viber και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τις ερωτήσεις, τις προτάσεις. Ευχαριστώ επίσης και για τα email που στέλνετε εδώ, studio@ngradio.gr. Καλησπερίζω τους φίλους που ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς στα FM, από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν από όλη την Ελλάδα, τον ngradio.gr και φυσικά όσους είστε εδώ συντονισμένοι μέσα από το live που κάνουμε στο TikTok και το επίσημο κανάλι του ngradio.gr. Έχουμε ακούσει σήμερα από Irion, Jethro Tull, ένα remastered από δουλειά παλαιότερη τους. Έχουμε ακούσει Mark Knopfler, UFO, Cynic. Πήγαμε λίγο στους Funkrench Blues, ωραιότατη jazzy. Πήγαμε και στους 10 Years After, αλλά ακούσαμε και το Ιαπωνέζο Ichi Kanito. Για να κλείσουμε με τον Waits, να ανοίξουμε δεύτερο μέρος με Σοηδούς Σόεν και Ντίνα Ουγκόν. Να φτάσουμε στους All The Witches και να προσγειωθούμε τώρα στη δεύτερη προσωπική δουλειά του Brendan Perry, ο οποίος είναι το δεύτερο μισό των Dead Can Dance. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Utopia. Είναι από τα πιο γνωστά του κομμάτια από τη όλη τη δουλειά. Και λέει, στα ελληνικά μετάφραση, «Πρέπει να ελευθερωθώ από όλα όσα με δεσμεύουν, that makes me old before my time, που με γυρνούν πριν την ώρα μου». In this world of dystopia, σε αυτόν τον κόσμο της δυστοπίας, η αγάπη μου είναι σαν ένα φως φωτεινό που με καθοδηγεί, που λάμπει στο σκοτάδι της νύχτας, το αστέρι της ουτοπίας μου. The star of my utopia. Για πάμε.

0: Φοβερή η ατμόσφαιρα του Brendan Perry και πολύ ωραίος ο στίχος. Λοιπόν, ο δίσκος λέγεται Ark και ήταν δουλειά του 2010. Για να δω, ναι, σωστά. Brendan Perry 2010. Πάρα πολύ καλό το Utopia. Και τώρα που το θυμήθηκα έτσι, γιατί σκεφτόμουν ότι κάποιος μπορεί να θέλει να αναζητήσει κομμάτια που έχουμε ακούσει εδώ στην εκπομπή, να μην ξεχάσω να σας πω για μια ακόμη φορά για το αρχείο εκπομπών που το βρίσκεται στο ngradio.gr. Αρχείο εκπομπών μενού, πατάτε, βρίσκεται δισκοπολίων η Χάρης που είναι η εκπομπή μας και μπαίνετε μέσα σε οποιαδήποτε ημερομηνία θέλετε για να δείτε τις λίστες με τα κομμάτια που παίζουμε σε κάθε εκπομπή. Και βεβαίως υπάρχει και το ηχητικό. Υπάρχει το ραδιοφωνικό, το αρχείο, το μουσικό, το ηχητικό για να ακούσετε πάλι την εκπομπή. Ωραία. Λοιπόν, έχω ένα φίλο μου εδώ, το Λεωνίδα, ο οποίος είναι στην δύσκολη διαδικασία επιστροφής από τη συναυλία στα πλαίσια του Release Athens Festival στην Πλατεία Νερού. Μόλις τελειώσανε οι Limp Bizkit και ο δρόμος για το γυρισμό είναι δύσκολος, καθότι γίνεται χαμούλη στους δρόμους και έχει πάρα πολύ κίνηση, αλλά η συναυλία ήταν φωτιά. Λοιπόν, Λεωνίδα, για σένα το επόμενο λοιπόν. Μιας και είσαι στο δρόμο και κάνεις ό,τι μπορείς για να ξεκολλήσεις από την κίνηση. Psychedelic Selection είναι ο δίσκος από τον οποίο θα ακούσουμε τους Hawkwind να τραγουδούν το The Demented Man, που είναι ένα φοβερό κομμάτι από τα παλιά.
1: Ενπλό 89,2.
0: Πολύ ωραία συλλογή που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες από τους Hawkwind, με πολύ ιδιαίτερες ηχογραφήσεις από αυτή την φοβερή περίπτωση των Hawkwind, και το The Demented Man είναι ένα απίστευτα ταξιδιάρικο κομμάτι. Πάμε λοιπόν. Πάμε στον κόσμο των Hawkwind.

Αυτά λοιπόν με την κυκλοφορία την καινούρια των Hogwin, που είναι, ξαναλέω, μια συλλογή, αυτό το Psychedelic Selection, και είναι μια συλλογή που λέει «Θολώνει τα όρια μεταξύ στούντιο άλμπουμ ανασκαφής αρχείων και μελλοντικής μετάδοσης, συγκεντρώνοντας», λέει, «ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, κλασικά κομμάτια που έχουν επανακτελεστεί και νέο υλικό από την τρέχουσα σύνθεση. Αυτή η τελευταία κυκλοφορία αποτελεί ένα ζωτικό και εξελισσόμενο κεφάλαιο στο συνεχώς διευρυνόμενο ηχητικό σύμπαν του συγκροτήματος». Οπότε έχει μεγάλη αξία αυτή η κυκλοφορία, γιατί ακούμε και πράγματα που δεν τα έχουμε ξανακούσει ή που τα ακούμε με διαφορετικό τρόπο από αυτόν που τα γνωρίζουμε. Αυτό πάντα έχει ενδιαφέρον, και εμείς πήραμε μια πολύ καλή γεύση με το The Demented Man. Δηλαδή ο αλόφρον, ο τρελός είναι ο Demented. Ωραία. Επίσης αυτό που κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες είναι μια ηχογράφηση των The Waterboys από τη δεκαετία του 90, που διασκευάζουν το πασίγνωστο Knocking on Heaven's Door του Dylan, και νομίζω είναι από τις πιο ωραίες ηχογραφήσεις που έχουν γίνει στο κομμάτι αυτό, με σφραγίδα Waterboys. Πάμε.

λοιπόν με τον Mike Scott να διασκευάζει τόσο ωραία μαζί με τους υπόλοιπους το Knocking on Heaven's Door και φέρνει πάλι αυτό τον ήχο του βιολιού που είχε και ο Dylan στο live του 76 με την περιοδία αυτή του Rolling Thunder Review που το βιολί έχει βασικό ρόλο στον ήχο του Dylan τότε. Πώς τη λέγανε, η Ριβέρα, Σκάρλετ Ριβέρα, η βιολονίστρια. Αυτά. Λοιπόν, και τώρα, σε ακόμα μία κυκλοφορία του 26, πάλι διασκευή. Και έρχομαι στο συγκρότημα των Pawns or Kings, που είναι πάρα πολύ ωραίοι τύποι, το έχουν με τις διασκευές. Αυτή τη φορά έρχονται να διασκευάσουν και να κυκλοφορήσουν το Fell on Black Days των Soundgarden, που είναι από τα πολύ ωραία τραγούδια των Soundgarden, και πολύ ωραία επίσης είναι και η προσέγγιση των Pawns or Kings. Λοιπόν, οι οποίοι αυτοί είναι Αμερικανοί, έχουν το δικό τους πολύ χαρακτηριστικό ήχο. Πάμε να ακούσουμε τη διασκευή τους.

Έτσι είναι οι Ponzo Kings, με τον ακουστικό τους ήχο, με το μπάντζο τους, με τα βιολιά τους, και αυτή είναι η προσέγγιση τους στο Fell On Black Days. Λοιπόν, έρχομαι σε κυκλοφορία πάλι του 26 και έρχομαι στο δίδυμο, στο ντουέτο για την ακρίβεια, τον Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα. Ροντρίγκο και Γκαμπριέλα δηλαδή, που είναι μεξικάνικο ντουέτο ακουστικής κιθάρας. Αποτελείται από τον Ροντρίγκο Σάντσες και την Γκαμπριέλα Κιντέρο. Τους έχουμε ξανακούσει από εδώ. Στην Ιρλανδία κάνανε τις πρώτες τους 8 πρώτα χρόνια της μουσικής τους πορείας, τα ζήσαν εκεί στην Ιρλανδία, για να φτάσουν στο 2020 με δίσκο ο οποίος κέρδισε βραβείο Grammy. Βραβείο Grammy για το καλύτερο σύγχρονο οργανικό άλμπουμ την 62η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Grammy. Δώσαν λοιπόν σε κυκλοφορία ένα single που έχει τον τίτλο Monster. Και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, όπως πολύ ενδιαφέρον πάντα έχουν αυτοί οι δύο, με τον τρόπο που γράφουν και παίζουν. Πάμε να τα ακούσουμε.

Αυτά λοιπόν με τον ντουέτο των Ροντρίγκο ή Γκαμπριέλα. Πολύ δυνατή. Φοβερό παίξιμο, ναι, και χαίρομαι που σας άρεσε και για τα πολύ ωραία σας σχόλια, τα ωραία σχόλια που στέλνετε. Αλλά κάπου εδώ έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω, να καληνυχτιστούμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού

για αύριο και να κλείσουμε την εκπομπή. Με τι να κλείσουμε τώρα? Τι από όλα από αυτά τα ωραία, τα καινούργια ή τα παλιά? Για να δω. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα ήσυχο κομμάτι από την ήσυχη κυκλοφορία την τελευταία των My Morning Jacket. Λέγεται Peace Lunch και ναι, είναι ειρηνική η όλη κυκλοφορία αυτής της τελευταίας της δουλειάς, η ωραιότατη My Morning Jacket, που έρχονται εδώ λοιπόν με αυτό το δίσκο και θα κλείσω με το κομμάτι In The Moment. Όλος ο δίσκος είναι έτσι ακουστικός και πρόκειται για μία συλλογή ηχογραφήσεων από φωνή κιθάρα κατά βάση, πολύ προσωπικών στιγμών, και γι' αυτό και έχει τόση αξία αυτός ο δίσκος. Λοιπόν, σας χαιρετώ, ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα, για το παρόν σας και για την αγάπη σας. Κρατάω τα κομμάτια που μου έχετε στείλει και σας ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά σε όλους, με το καλό, αύριο και πάλι μαζί.

0: Glow 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Δαβίδ Ναχμίας, αφιέρωμα στον Ατίκ, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ. Ο Δαβίδ Ναχμίας παρουσιάζει ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Ατίκ, τον δημιουργό που μετέτρεψε τον προσωπικό του πόνο σε συλλογικό τραγούδι. Ερμηνεύει η Χριστίνα Σαμαρά, Παλαιό Φρούριο Κέρκυρας, 3η 23 Ιουνίου.

0: 5523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσαδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Πέφτει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας πλαίσιο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την Παρασκευή ανοίγουν τα στενά του Ορμούς, δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας διαμηνύει ότι ο Ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στο Νότιο Λίβανο. Το Ευρωκοινοβούλιο προτείνει να τεθεί στον κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Ακίν Γιούρλεκ. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Διεθνή ανακούφιση προκαλεί ανακοίνωση συμφωνίας πλαίσιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ζητά με ανάρτησή της να ανοίξουν άμεσα τα στενά του Ορμούς. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαιρετίζει την ειρηνευτική συμφωνία πλαίσιο, λέγοντας ότι πρέπει τώρα να εφαρμοστεί με αποφασιστικότητα. Για καλή είδηση, κάνει λόγο ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. Η υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στη Γενέβη. Παρόν θα είναι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance, ενώ ανοιχτό παραμένει ποιος θα εκπροσωπήσει στην τελετή την Τεχεράνη. Ειδικοί πάντως προειδοποιούν για υπερβολική αισιοδοξία, μιλώντας για ένα πρώτο βήμα σε μια διπλωματική διαδικασία και σημαντικά εμπόδια που πρέπει να υπερπηδηθούν. Θετικά αντιδρούν οι χρηματαγορές και η τιμή του μαύρου χρυσού. Ήδη οι τιμές καυσίμων στη Γερμανία υποχώρησαν τουλάχιστον 10 λεπτά ανά λίτρο. Ο πρόεδρος της Γερμανικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιώαχιμ Νάγκελ, ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες για να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην αγορά πετρελαίου. Για τον πρόεδρο Τραμπ πάντως, η ανακοίνωση συμφωνίας ήταν το καλύτερο δώρο για τα 80 του γενέθλια, τα οποία γιόρτασε χθες με διοργάνωση μαχητικών αθλημάτων στο Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για τη σύνοδο των G7 στη Γαλλία. Μιλώντας στους New York Times, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε την Τεχεράνη με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί τελική συμφωνία για το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Για να αυξήσει την πίεση στο Ιράν, πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να ενεργήσουν ως φύλακες της Μέσης Ανατολής με αντάλλαγμα ένα μερίδιο 20% των εσόδων της περιοχής και υπενθύμησε ότι η συμφωνία πλαίσιο διασφαλίζει ότι στα στενά του Ορμούς δεν θα επιβληθούν τέλη διέλευσης. Ένα από τα κρίσιμα ερωτήματα είναι ποια στάση θα τηρήσει το Ισραήλ στο Λίβανο. Για τον Ισραηλινό Υπουργό Άμυνας πάντως δεν υπάρχουν περιθώρια παρερμηνιών.

0: Ανταποκριτής της Deutsche Welle στην Ιερουσαλήμ, Γαβριήλ Χαρίτος.
1: Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς τόνισε ότι ο IDF δεν θα αποχωρήσει από τον Λίβανο, προσθέτοντας ότι ο Νετανιάχου το έχει ξεκαθαρίσει αυτό στον πρόεδρο Τραμπ. Ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, που και αυτό συμμετέχει στο Ισραηλινό Κισαία, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν δεσμεύεται από τη συμφωνία, ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα συνεχιστούν, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ δεν είναι προτεκτοράτο της Αμερικής. Σφοδρή κριτική άσκησε στον Νετανιάχου ο ηγέτης του κόμματος Γιασάρ της Αντιπολίτευσης, Γκάντι Άιζενκοτ, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως το θλιβερό αποτέλεσμα μιας πολιτικής που η Ισραηλινή κυβέρνηση εφαρμόζει χωρίς στρατηγική. Αντιθέτως, η κρατική Ιρανική τηλεόραση μετέδωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία εξευτέλισε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό της μόρφωμα. Ωστόσο, ασαφές παραμένει ακόμα το περιεχόμενο της συμφωνίας, με τον Ιρανό Υφυπουργό Εξωτερικών Κασέμ Γαριμπαμπαντή να δηλώνει ότι αυτό θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή της. Πάντως, το πρακτορείο Μέχρ του Ιράν επιμένει ότι η συμφωνία υιοθετεί το ιρανικό προσχέδιο των 14 σημείων, κάτι που ο πρόεδρος Τραμπ έχει διαψεύσει και που προβλέπει καταβολή πολεμικής αποζημίωσης προς το Ιράν 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων ύψους 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των 60 ημερών. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
0: Με δείπνο ξεκινά σήμερα στο Εβιάν της Γαλλίας η σύνοδος κορυφής της ομάδας των G7. Τις επαφές αναμένεται να μονοπολίσει η επόμενη μέρα της συμφωνίας, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και ο τερματισμός του πολέμου με το Ιράν. Πριν την έναρξη της συνόδου έχει προγραμματιστεί συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ και του οικοδεσπότη Εμμανουέλ Μακρόν. Ας σημειωθεί ότι χθες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στη Γενέβη κατά της πολιτικής των ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η Άγκυρα, καθώς σε μια πρωτοφανή κίνηση το Ευρωκοινοβούλιο σε έκθεσή του για την Τουρκία, που θα ψηφιστεί στις 17 Ιουνίου, προτείνει να τεθεί σε κατάλογο κυρώσεων ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης Αγκίν Κιουρλέκ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ανάκρισης για τη δίκη του πρώην Δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου. Από την Κωνσταντινούπολη, η Αριάννα Φερεντίνου.
2: Ο Κιουρλέκ, που ήταν Γενικός Εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης, επέβαλε βαρύτατες ποινές στον Ιμάμογλου, αλλά δήλωσε ότι έχει ήσυχη τη συνείδησή του. Ανέλαβε τα καθήκοντα Υπουργού Δικαιοσύνης στις 5 Μαρτίου, αμέσως αφού ολοκληρώθηκε η δίκη του Ιμάμογλου. Ο διορισμός του θεωρήθηκε επιβράβευση για την καταδίκη του πρώην Δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Τώρα το Ευρωκοινοβούλιο αναλαμβάνει δράση και ζητά αυστηρές κυρώσεις για τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης. Ο Σλοβαίνος Ευρωβουλευτής Βλαντιμίρ Πρέμπιλιτς πρωτοστατεί στην κίνηση κατά του Κιουρλέκ, ενώ ο ίδιος ο Τούρκος Υπουργός δηλώνει ότι η τουρκική δικαιοσύνη και το δικό του πρόσωπο υπόκεινται σε αβάσιμες κατηγορίες μέσω της διαστρέβλωσης των εν εξελίξη δικαστικών διαδικασιών και μέσω πολιτικών εκστρατιών που βασίζονται σε υποθέσεις που βρίσκονται ακόμα υποδίωξη. Το γεγονός όμως ότι ένας Τούρκος υπουργός αναφέρεται για πρώτη φορά στο πλαίσιο κυρώσεων σε έκθεση πρόοδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικό. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι οι Τούρκοι αξιωματούχοι ζήτησαν να αφαιρεθεί το όνομα του Κιουρλέκ από την έκθεση, τους είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Ο Πρέμπλιτς δήλωσε χαρακτηριστικά: θα βοηθήσουμε τον τουρκικό λαό, αλλά δεν θα βοηθήσουμε την ατζέντα αυτής της κυβέρνησης. Όσο ο πρόεδρος Ερντογάν συνεχίζει να κυβερνά τη χώρα με αυτό το καθεστώς, είπε, δεν είναι δυνατή καμία πρόοδος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
0: Τη διεθνή καταδίκη προκαλεί ο βομβαρδισμός από τη Ρωσία του ναού κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Κίεβο, στο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων, ενός από τα κορυφαία μνημεία της Ορθόδοξης Πίστης και μνημείο εθνικής κληρονομιάς της UNESCO. Ενδεικτική αντίδραση του Γάλλου Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος σημειώνει ότι είναι σαν να βομβαρδίζεται η Παναγία των Παρισίων ή η Βασιλική Σαντενή. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, κλείνουμε με μια τελευταία είδηση. Ξεκινούν σήμερα οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ουκρανία και Μολδαβία. Και επίσης ότι τουλάχιστον 23 εκατομμύρια άνθρωποι στη Γερμανία παρακολούθησαν χθες το πρώτο μάτς της Εθνικής Γερμανίας κόντρα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Κουρασάο, στο οποίο οι Γερμανοί νίκησαν με 7-1. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Εδώ εκτυπώνεται ένας νέος ναός. Ειλικρινά είμαι καταγοητευμένη. Με εντυπωσιάζουν όλες αυτές οι δυνατότητες που μας προσφέρει ο σύγχρονος σχεδιασμός. Καλημέρα. Ονομάζομαι Πέτρα Κοβάτς και είμαι ο πρόεδρος του Ιδρύματος που σας παρουσιάζει πώς χτίζεται μια εκκλησία στον 21ο αιώνα. Είναι μάλιστα εφημέριος της νέας εκκλησίας, η οποία δεν χτίζεται αλλά εκτυπώνεται. Στο μέγεθος αυτό είναι μοναδική στον κόσμο. Τα θεμέλια και το υπόγειο έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Χυμένα κλασικά από σκυρόδημα. αλλά όλα τα ορατά τμήματα, σύμφωνα με το σχέδιο, πρέπει να έχουν την εμφάνιση της τρισδιάστατης εκτύπωσης. Μου αρέσει το γεγονός ότι είναι εφικτό και με σκυρόδεμα, γιατί συνήθως, όταν λέω ότι θέλουμε να εκτυπώσουμε μια εκκλησία, όλοι με ρωτούν και δεν θα καταρρεύσει αν όλα είναι από πλαστικό. Κορυφαία σύγχρονη τεχνολογία. Μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Βρισκόμαστε στο Νερατόβιτσε, μια μικρή πόλη όχι μακριά από την πρωτεύουσα της Τσεχίας, στην Πράγα. Ο Πάστορας Κοβάτς κηρύττει. Η παιδική χοροδία τραγουδά. Η κρύα, πολύ μικρή εκκλησία, είναι κατάμεστη. Είναι μια συνηθισμένη Κυριακή. Μεγάλωσα σε αυτή την ενορία, ζω εδώ τα 40 χρόνια και μου αρέσει. Η ενορία μεγαλώνει και χρειαζόμαστε ένα μεγαλύτερο κτίριο, καθώς δεν έχουμε πλέον αρκετό χώρο εδώ. Δεν έχουμε κανένα μέρος όπου θα μπορούσαμε να συναντιόμαστε και να περνάμε περισσότερο χρόνο μαζί. Και πιστεύω ότι η νέα εκκλησία θα μας βοηθήσει πολύ. Είναι φοβερό και εντελώς καινούριο το γεγονός ότι η εκκλησία κατασκευάζεται με τρισδιάστατο εκτυπωτή. Κάθε φορά που βλέπω το εργοτάξιο μου φαίνεται πως εδώ συμβαίνει ένα θαύμα. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι στην Τσεχία χτίζεται μια εντελώς καινούργια εκκλησία. Η χώρα είναι μία από τις πιο κοσμικές της Ευρώπης. Μόνο περίπου το 10% του πληθυσμού αυτοαποκαλείται χριστιανικό. Στο Νερατόβιτσε η κατάσταση δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου. Πρέπει να συγκεντρώσουν περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ σε δωρές για την κατασκευή του ναού. Ακόμα λίγο περίπου το μισό ποσό. Ωστόσο, είναι αισιόδοξη, καθώς ο μελλοντικός ναός θα είναι ανοιχτός και για κοσμικούς σκοπούς. Αυτή η κοινότητα χρειάζεται μια εκκλησία. Αλλά δεν είναι απλά μια εκκλησία, είναι ένα κοινοτικό κέντρο. Γι' αυτό και η ανάγκη είναι πολύ μεγαλύτερη. Αυτό θα προσφέρει πολλά ωφέλη στους ανθρώπους.
3: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Ενπλό 89,2. Σε 200 μέτρα, στρίψτε δεξιά.
1: Δεξιά.
0: Σε 100 μέτρα, στρίψτε αριστερά.
1: Μα αλλού είναι ο προορισμός.
0: Ο προορισμός είναι ένας. Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 στην Ιγουμενίτσα.
2: Με τέτοια εγκαίνια την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα, ο προορισμός σου είναι μόνο η Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Μεγάλη κλήρωση συσκευών όπως ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, τηλεοράσεις, σούπερ προσφορές σε κορυφαία μπραντς ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, μουσική, happenings και πολλές εκπλήξεις στο μεγάλο event της πόλης. Μην το χάσεις, Ηλεκτρονέτ Κολέτας. Σχέση εμπιστοσύνης.

φιλιά σου και τους ορίζοντες μου κρύβουν τα μαλλιά σου. Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.

89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον